Αυσαλγή του νύχτα την ώρα. Αμπάρο μου γύρια, Ντανίλη Φυγά, περισσότε, ε. Toujours avec Ντανίλη Φυγά, με παπιόν πλειό, σίγουρα.